στέκουν οι ώρες σαν τα πλοία τα δεμένα. Ο ουρανός παίρνει το γκρίζο της ψυχής κι όλα βαραίνουνε σαν χέρια κουρασμένα. Σ' αυτή την πόλη τα σαβάτα της βροχής μοιάζουν με δέντρο.

0: Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη είπε να μας αφήνει μια εξαφάνιση. Και δεν είχε σπάσει την εντοπίση.
1: Μια κυβαλιά του προς τον σκόρερ, φεύγει ωραία. Πάνω από αυτήν σαν. Πελαμαϊκή γίνεται όμως ο λάθος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.
1: Πώς όλα.